0: ενώ και καθέρα.
1: Και καθέρα.
0: Γιονεύει ο αντικό μορίμπα. Πιτσού σιγουέ. Το ντάμο να τέλω που ανήκω το γύρω αφέ.
1: Τζοκυρά.
0: Πατ' ούτε καμό κουτιά. Πασοβολό κουτού φουγά. Πατ' ούτε σαμίσα με βάγκαρα. Πατ' ούτε σεντόζα. Πατ' ούτε καμό κουτιά. Πασοβολό κουτού φουγά. Πατ' ούτε σαμίσα με βάγκαρα.